σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά, να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι η αγάπη σου σαν Κυριακή

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

Μωρό μου καλησπέρα και κάτι ακόμη. Συγγνώμη που σε αγαπάω ακόμη. Κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

χαλαρώσει και με πνίξαν οι αναμνήσεις. Έπιασε βροχή.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον κτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές.

0: 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Πάντως στην τσέπη, είμαι χάλια.

αντέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάνω.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Radio Manos.

0: η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα, 7ο μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων για αλαντικών.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε!

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον καζόν

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά.

0: 6211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά. Συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
4: Καλά, ερχόμαστε!

0: Η ώρα είναι 2. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
11: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
10: Τηλέφωνο 6947 080 188.
11: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
12: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων. Με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
13: Καλά, αντερκόμαστε!

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερκόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο.

Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
6: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
9: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αν σου βρεις τον Νικολόπουλο με τα τραγούδια σου τα όμορφα,

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Καλά, αντερκόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

αγάπη ψάχνει τρόπους να σωθεί. Δεν είσαι εκεί κι εγώ μακριά σου αφού το θες. Πώς έγινε

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα!

Μου λέει ο Πιτσιρίκος, έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιάλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, άκουγε παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω, άρε μοναξιά.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: θα ζω.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: η ώρα είναι 7.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.
0: Δώσουμε.

24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
8: Καλά, αντερκόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ραδιομάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο. ...28 του μηνός, έτσι. Πάει και Σεπτέμβριος. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Καλή εβδομάδα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ραδιομάνος 103,4. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείος.

Λοιπόν, καλή επιστροφή να έχετε για σου Αποστόλη. Γεια σου Αποστόλη, γεια σου Μιχάλη. Καλή επιστροφή και καλή ξεκούραση. Να θυμηθούμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές απόγευμα 6 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής επίσης είναι το Fast Food Pulse Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510 39911. Fast Food Pulse. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Τρέσκο, Παναγίτη Αλδάρη 4, Κατερίνια.

στο Σεραϊκό Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Οικομόσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος Ενίδη 60. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνος Ενίδη 9. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάντα Ιωσανίδη 11. Και η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά Εθνική Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίμπ.

Καλή εβδομάδα, παιδιά. Εδώ είμαστε. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε από αυτή τη στιγμή. Είναι το 6971 785 521. 6971 785 521.

0: δώσουν. Γεια σου Στέλλα. Καλησπέρα. Μισό λεπτά λιγάκι. Έλα Στέλλα μου. Καλησπέρα.
1: Είπα καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Δεν σ' άκουσα.
1: Να πω κι εγώ καλή επιστροφή στο γιο μου, τον Δόνη, με τη μύχη μου, είναι στην Καστοριά.
0: Και τι, πού ήτανε?
1: Καστοριά είναι ο άνθρωπος μου από εκεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Καστοριανός, εξού και το επίθετο Σεραφείμ.
0: Ναι.
1: Είναι Καστοριανός, το επίθετο.
0: Σεραφείμ,
1: ναι. Είναι τσιπότα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά, αγόρια, κορίτσια, στην Αναστασία, στη Μαρία του γονού από τον Λουτόχωρο, στη Μαρία, είπαμε, τη Χαλκιδική, τη Μαρία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην κυρία Χαρά, στη Σούλα, στη Μαριάννα, τις είπαμε όλες.
0: Ναι, και να σου πω και κάτι ακόμα, βλέπω ότι ο Σεπτέμβριος έφυγε πολύ γρήγορα. 28 του μηνός.
1: Δεν ακούγεσαι καλά.
0: Λέω, ο Σεπτέμβριος έφυγε πολύ, πολύ γρήγορα. Μάλιστα.
1: Έχει να κάνουμε φθινόπωρο, Αυτά, Παύλο.
0: Οκ, ευχαριστώ.
1: Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου. Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου. Ευχαριστούμε τη Στέλλα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, είπαμε.

0: Γεια σου Διονύση. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, καλή εβδομάδα.
1: Δεν σε ακούω καλά, λίγο ανέβασε τόνο.
0: Μ' ακούς?
1: Τώρα σε ακούω καλύτερα, ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Το ξέρω, τώρα σχολάσα, μπήκα 2 ώρες. Ακούσαμε λίγο διευθυντικό. Τα αισθηθήκαμε.
2: Γεια σου Παύλο.
0: Γεια σου.
1: Έχω ένα παράπονο.
0: Πες.
1: Το έχω κρατημένο εδώ και 10 μέρες και ξέρεις, εγώ τα είσαι φυσικά μου τα βγάζω, ρε παιδί μου, είμαι ανοιχτός άνθρωπος.
0: Πες τα παράπονα σου.
1: Ναι, έχει μια κυρία τώρα, δεν ξέρω αν ήταν αυτή η κυρία που πήρε τηλέφωνο τώρα. Είναι ακόμα που μοιάζει η φωνή της. Δεν ξέρω αν είναι Ελληνίδα, πιθανότατα να μην είναι. Που του 6-7 μέρες που είπε με τους Έλληνες και οι Έλληνες είναι δύσκολοι και ξέρω εγώ σου μου του.
0: Όχι, δεν αυτή.
1: Κατάλαβες, λέω τώρα, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Όποιος δεν γουστάρει, παίρνει το νομάτιό του, ξέρει τι θα πει νομάτιο. Παίρνει το νομάτιό της και φεύγει από εδώ στην Ελλάδα για τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί το κρατημένο αυτό με πείραξε. Γιατί είμαι Έλληνας, πήγα στρατό, είμαι ειδικές δυνάμεις αληθίωτα. Και εγώ τα αγαπά αυτά και τις μαγκές δεν τις γουστάρω.
0: Πού το έλεγε αυτό, σε εμάς εδώ?
1: Στην εκπομπή σε σένα. Μια, η κυρία αυτή ήταν που σε πήρε τώρα, αν είναι αυτή, ή μια ακόμα που μοιάζει η φωνή της. Μια από τις δύο, είναι σε μεγάλη ηλικία λίγο. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πέρα είναι Ελλάδα. Όποιος γουστάρει, όποιος δεν γουστάρει, παίρνει το νομάτιό του, άρση και περιπάτη. Ναι. Πάει Αλβανία, Ρωσία, Ουκρανία, Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Όπου θέλει πάει. Νταχάου, ναι. Όπου θέλει. Ναι. Εδώ είναι οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και αν είμαστε δύσκολοι Έλληνες, δεν είμαστε, φεύγεις. Ο μπούλο.
0: Μάλιστα. Για πες.
1: Έτσι.
0: Να, πες.
1: Ένα τραγουδάκι. Γιατί φόρτωσα. Γιατί φόρτωσα, όχι τώρα, 7-10
0: χρόνια. Δεν χρειάζεται.
1: Ένα τραγουδάκι να βάλουμε.
0: Ποιο θε?
1: Το Μανούλα μου, το Τριζί.
0: Okay.
1: Αφαιρεμένο στη Μανούλα σου και στην κυρία Λένη.
0: Okay. Τα λέμε.
1: Με πολύ αγάπη. Σε όσους το χρειάζεσαι.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον... στην επόμενη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, το κινητό μας είναι 6971-785-521. Έλα, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη.
3: Είχαμε πολλή δουλειά σήμερα και τελειώσαμε λίγο αργά το γραφείο.
0: Πάρε και λίγο ξεκουράσου. Ξεκουράσου λίγο, ρε φίλε.
3: Τώρα φεύγω, πάω στο σπίτι. Σε αργούς, στο αυτοκίνητο. Σήμερα έχει πολύ ωραία διάδοση το ραδιόφωνο και στα μεσένα, ξέρεις.
0: Ναι.
3: Σήμερα σε άκουγα και ακούγωσαν πάρα πολύ ωραία. Και τώρα και τα παιδιά αυτοί που μιλάνε τώρα ακούγονται φοβερά σήμερα. Το διπλάσιο από ό,τι άλλες μέρες.
0: Ναι. Διάλεγε.
3: Βάλε κανένα τραγουδάκι εκεί πέρα.
0: Όλα καλά.
3: Όποιο θέλει, γιατί εσύ βάζεις πολύ ωραία τραγούδια και για πιο καλά από αυτά που θέλουμε εμείς.
0: Για τα καλά σου λόγια, μισθός το είναι 5 εκατομμύρια ευρώ.
3: Σε κεράσκει με μέρα ένα τσίπουρο παραθαλάσσια, ξέρω. Το έχω στο μυαλό μου, ακούς μου μπήκε τώρα. Έχω επιλέξει και το μαγαζί, έχω επιλέξει και το μέρος, έχω επιλέξει και τι θα φάμε.
0: Ωραία, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
3: Καλώς.
0: Ναι.
3: Έγινε. Να είσαι καλά, χάρηκα Παύλο.
0: Και εγώ.
3: Καλή εκπομπή να έχεις, αγόρι μου.
0: Ευχαριστώ.
3: Τα λέμε.
0: Γεια σου Δημήτρη Ατλάντικ. Την αγάπη, παρακαλώ. Λοιπόν. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Όχι, δεν ήταν η Στέλλα. Η Στέλλα δεν ήταν. Ήταν μια άλλη κυρία. Άλλη ήταν. Στέλλα δεν ήταν, όχι. Όχι, Στέλλα δεν ήταν. Έλα, Αλέκο. Έλα, Σακό.
4: Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, ρε. Τι κάνεις?
4: Να σε καλά.
0: Τι λέει?
4: Εγώ τώρα που σε άκουγα σήμερα στα μεσαία, άκουγα πολύ καλά, πολύ καθαρά. Πιο καθαρά ακόμα από τις άλλες μέρες.
0: Ναι.
4: Γιατί άκουσα τώρα τον προηγούμενο που πήρε τηλέφωνο και γι' αυτό σου είπα.
0: Ναι.
4: Τι κάνεις άλλο, καλά είσαι?
0: Για περίμενε λίγο, Αλέκο, περίμενε.
4: Ναι, περιμένω, ναι.
0: Έλα, Στέλλα.
5: Κοίτα, κύριος και δεν κατάλαβα.
0: Όχι για σένα, δεν είναι για σένα, για την άλλη, για την Αριάννα ήταν. Αριάννα, Αριάννα είπε ότι
5: μπράβο, οι Έλληνες
0: είναι πιο δύσκολο.
5: Να ορμήξω.
0: Έλα, έλα.
5: Μπράβο, έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά. Μην αρπάζεστε, ηρεμήστε. Έλα, τρελαγόρι. Για λέγε, τι κάνεις. Μ' ακούς.
6: Εγώ.
0: Ναι, πες.
6: Α, σε μένα μιλάς, εγώ να μην μιλάω στη γραμμή, γι' αυτό.
0: Έλα, έλα, πάμε.
6: Καλά είναι, κάθομαι εδώ, ακούω ράδιο Μάνος.
0: Όχι.
6: Ακούω ράδιο Μάνος, ακούω τον Παύλο Βασιλείου. Με τη δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Ναι.
6: Από την όμορφη Κατερίνη, από το μικρό Παρίσι το όμορφο. Το μικρό Παρίσι, Παύλο. Ναι. Εγώ το αρέσει το λέω, μικρό Παρίσι.
0: Τι ρε φίλε, πώς το λέμε.
6: Βέβαια, ναι, είναι όντως, κοίταξε, είναι.
0: Όμορφο.
6: Όχι επειδή είναι χωριό μου, αλλά είναι όμορφο χωριό, εντάξει.
0: Τι όμορφο, πώς το
6: λέτε. Είναι μικρό Παρίσι, όπως το λες εσύ.
0: Πώς το λέτε, πώς το λέτε. Πώς το λέτε.
6: Μικρό, νέα Έφεσος.
0: Όχι,
6: το άλλο,
0: ναι.
6: Στουπί.
0: Στουπί, τι στουπί μου άρχισε. Μικρό Παρίσι.
6: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Μικρό Παρίσι, το κατεργό του στουπί.
6: Μικρό Παρίσι, ναι, μικρό Παρίσι.
0: Στουπί και...
6: Ναι, είναι μικρό Παρίσι, όντως είναι μικρό Παρίσι.
0: Ωραίο
6: ναι.
0: Χωριό, ναι, μια χαρά χωριό, όμορφο χωριό. Στουπί.
6: Άλλο τι είναι, καλά, ε.
0: Καλά, καλά, μια χαρά, μια χαρά. Μια...
6: Όλα καλά, μπράβο.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, για σήμερα φέρω δύο τραγουδάκια, γίνεται.
0: Πες.
6: Λοιπόν, θέλω το ένα που λέει η Χάρης Αλεξίου. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την και ας πες τη χάμω.
0: Ναι.
6: Και το άλλο, του Κώστα Καπάση, θα θες δικά σου και τα ζυγά και τα μονά.
0: Ναι.
6: Αφιερωμένα στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο Special, στον φίλο μου τον Νίκο από το παλιό κεραμίδι τον Μαρμαρά Special, στο Θανάση τον Ολυμπιακάκια και στον Κώστα. Στην οικογένειά μου, σε σένα προσωπικά και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Αλεξίου, πιο
6: πολύ πως... αγάπη.
0: Οκ.
6: Okay. Έγινε, ευχαριστώ Παύλο, να σε καλά, για να σε καλά.
0: Παρακαλώ.
7: Έλα, Παύλο.
0: Έλα, σε ακόμα, στον
7: ο Βασίλης από Καλαμαρζά είμαι.
0: Γεια σου, Βασίλη.
7: Ακούγομαι.
0: Ναι.
7: Καλά, καλά είμαι, λέω μια χαρά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Τώρα πήρα τηλέφωνο, λέω στην εκπομπή, να πω μια καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που σε ακούνε και σήμερα. Και εγώ τώρα πριν από λίγο έβαλα εδώ με το κινητό μου και ακούω την εκπομπή.
0: Ναι.
7: Καλά είμαι, μια χαρά.
0: Μπράβο, Βασίλη.
7: Λέω τι να κάνω, βάλε μου, λέω κάτι από Αγγελόπουλο να ακούσω.
0: Ναι.
7: Όποιο θες εσύ.
0: Ναι.
7: Τι νέα.
0: Όλα καλά. Όλα καλά.
7: Καλά, και εδώ, δεν έχει και εδώ στη Θεσσαλονίκη εδώ δεν έχει και πάρα πολύ κρύο τώρα.
0: Ναι, καλός είναι καιρός.
7: Ακόμα ζέστη κάνει.
0: Mm.
7: Λέω, ακόμα λέω ζέστη έχει.
0: Mm.
7: Θα σου πω τώρα. Και όλα καλά. Ναι. Λέω.
0: Πες, πες για να κλείσουμε.
7: Λοιπόν, ναι, με ποιον, από ποιον έχω χαιρετίσματα.
0: Με όλο τον κόσμο.
7: Ωραία, ευχαριστώ και ανταποδίδω όλες τις αφιερώσεις που μου κάνουν σε μένα και ανταποδίδω και εγώ τις αφιερώσεις στους φίλους μου και εκεί στα παιδιά, στους δικούς μας εννοώ, στο ερασιτεχνικό, σε όλο τον κόσμο που ακούει το πρόγραμμα και σε όλο τον κόσμο λέω που ακούει το πρόγραμμα και σήμερα.
0: Okay.
7: Εδώ πέρα γενικά λέω η σύνδεση είναι αργή, γενικά το έχει πρόβλημα το δίκτυο της περιοχής. Τώρα μπήκα.
0: Yes.
7: Θεσσαλονίκη καιρός.
0: Ωραία.
7: Καιρός.
0: Βασίλη.
7: Θα σου πω τώρα, περίμενε λίγο, 22 βαθμούς Κελσίου, έχουμε άθριος καιρός.
0: Ωραία. Έγινε Βασίλη μου, τα λέμε.
7: Έγινε. Λοιπόν, έγινε, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
7: Τα λέμε 11.
0: Γεια σου, γεια σου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε το ραγούδι πρώτα. Το ραγούδι που διάλεξε στο Γιάννης και Ντίνα.

0: Έλα Σταύρο, τι κάνεις Σταύρο, Σταύρος από Θεσσαλονίκη.
1: Καλά ρε φίλε, καλά, δόξα τω Θεώ, πήρα ένα σάντουιτς, βγήκα λίγο, πήγα σε δύο καφετέρειες σήμερα, χάλασα 4 ευρώ και 80 λεπτά. Πήρα και ένα σάντουιτς με γύρω έφαγα, τώρα καλά είναι.
0: Μπράβο, καλά είναι. Σταύρος από Θεσσαλονίκη, από το Ρόκαστρο, αφού είσαι, όχι.
1: Φίλιρο. Φι με γιώτα, λι με ύψιλο.
0: Ναι, εντάξει, ξέρουμε πέντε πράγματα ρε φίλε. Τι λέει, πώς πας?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Σαν παπάς.
1: Ε?
0: Πώς πας, σαν παπάς λέω.
1: Αγαπάω.
0: Όχι, σου λέω πώς πας, σαν παπάς.
1: Όχι, σαν παπάς. Σαν χριστιανός.
0: Όλα καλά, εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο, Σταύρο. Λοιπόν, θες να μας πεις κάτι και να τα πούμε κάτι σε 11 η ώρα μετά.
1: Τι να πω ρε παιδιά.
0: Πες για
1: κάτι. Να κάτι που θέλω να πω, με έκανε εντύπωση. Μια κυρία από το ξενικό κανάλι, η οποία έχει κάνει δύο χειρουργία και έχει βάλει καρφιά μέσα στο γόνατό της. Και αντί να γκρινιάξει έστω και λίγο, ελάχιστα, λέει δόξα σε Θεός. Αυτό με κάνει τρομερή
0: εντύπωση.
1: Εγώ δεν έχω το ούτε καν το πρόβλημα που έχει αυτή. Και πάλι γκρινιάζω.
0: Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αυτά Σταύρο τα λέμε.
1: Τι ώρα, 11 η ώρα?
0: Ό,τι ώρα θες, 11 η ώρα. Φιλιά, τα λέμε Σταύρο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να μην μπορέσω να πάω.
0: Τσάω, πάμε στην επόμενη, παρακαλώ. Καλησπέρα. Τι? Πότε έγινε? Περίμενε λίγο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: κάνεις?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι άκουσα εγώ, τι είπαν για μένα?
0: Που είχες πει ότι οι Έλληνες είναι δύσκολοι πελάτες γι' αυτό.
1: Α, ναι. Είναι δύσκολοι.
0: Ναι, εντάξει. Τι κάνεις?
1: Καλά. Καλά, Παύλο, καθαρίζω το σπίτι. Τι να κάνω, το έχω αφήσει όλο το καλοκαίρι, δεν μπορούσα.
0: Δούλευες, ε?
1: Δεν μπορούσα. Και τώρα το έχω κάνει φίλε και φτερά.
0: Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο.
1: Και θέλω ένα τραγούδι από Γιώργο Νταλάρα.
0: Ναι.
1: Μοσκοβολάς, δαφνόφυλλο, τριαντάφυλλο, εκατόφυλλο.
0: Σ' αρέσει ο Νταλάρας? Αρέσει,
1: ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Ο Νταλάρας αρέσει γενικά.
1: Ποιο Νταλάρας μου αρέσει? Πιο πολύ μου αρέσει Γιάννη Πάρια.
0: Ναι. Μοσκοβολάς, τριαντάφυλλο που λέει.
1: Ναι. Που λέει μοσκοβολάς, δαφνόφυλλο, τριαντάφυλλο, εκατόφυλλο.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είμαι καλή τραγουδίστρια στο τραγούδι. Ναι. Θα το σκοτώσω τον τραγούδι.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά. Μια χαρά είσαι, όλα καλά.
1: Καλά είσαι εσύ?
0: Μια χαρά, όλα εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά, περνάμε καλά.
1: Εντάξει, να μην σε κουράζω. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ.
1: Και περιμένω να ακούσω το τραγούδι.
0: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια, γεια, γεια. Θα ακούσουμε το τραγούδι σε λίγο. Και το μανούλα μου, το κόψαμε, το ξανακούσουμε στην αρχή. Λοιπόν. Παρακαλώ. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Τι έγινε, κόλλησε? Έλα σε ακούω, παρακαλώ. Γεια σου Μαρία. Μαρία.
2: Απόφαση καρδιάς και στα νήσι.
0: Τι
2: έρωτά μου, αγιάτρε.
0: Χαμά.
2: Άντε, γεια.
0: Γεια. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Επειδή κόψαμε το τραγούδι του Τερζή, θα το ακούσουμε τώρα. Κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι αυτό. Λοιπόν, θα το ακούσουμε το επόμενο. Έλα, λέω και για σένα.

0: Είναι ένα τραγούδι που έχει διαλέξει ο Διονύσης και η Ντίνα. Γεια σου Σταύρο από την Επανομή. Έχουμε και Σταύρο από εσένα.
1: Γεια σου φιλαράκι μου, γεια σου φίλε μου Παπλάρα, γεια σου.
0: Και καλές, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα φίλε, καλή εβδομάδα και να έχουμε υγεία, Παύλε, τίποτα άλλο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μπράβο, φίλε. Έτσι αυτό. Να είμαστε γεροί, Παυλάρα μου και τίποτα άλλο.
0: Και να μην μαλώνουμε,
1: Έτσι, να μην μαλώνουμε, να μην υπάρχει έξτρα, να υπάρχει μόνο αγάπη και ειρήνη, Παύλε. Αγάπη και ειρήνη, Παύλε, τίποτα άλλο δεν είναι στη ζωή. Πιο σημαντικό να ξέρει.
0: Τίποτα μετράει.
1: Ναι, αυτό είναι φίλε, αυτό.
0: Ξέρεις τι γίνεται, όταν είσαι εν ζωή πέφτουν κραξίματα, φωνές, φασαρίες, τα λοιπά. Όταν πεθάνεις μετά όλοι, τι καλός που ήταν, τι καλή που ήταν.
1: Ναι, αυτό. Αυτό είναι Παύλη, αυτό.
0: Άχιστε.
1: Να υπάρχει ομόνοια, αγάπη, ειρήνη, ευτυχία. Τίποτα άλλο ρε Παύλη, αυτά θα μείνουν στη ζωή.
0: Έτσι.
1: Μια κακία μένει, να ξέρεις, μια κακία, Παύλε.
0: Λοιπόν, για πες τραγούδι.
1: Παυλάκι μου, πες. Μπορούμε να ακούσουμε τρία τραγουδάκια, τρία-τέσσερα θα σου πω.
0: Πες.
1: Θα με βάλεις το Μάκη Χριστοδουλόπουλο, είναι πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ναι. Εσύ δεν πόνισες το ένα.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι φτάνει να γυρίσεις, τον πόνο μην πεθάνω.
0: Φτάνει.
1: Ναι. Το άλλο είναι αυτά τα Στέφανα, πάλι το Μάκη Χριστοδουλόπουλο, ναι. Αυτά τα Στέφανα.
0: Ναι.
1: Και ένα τελευταίο θα βάλεις Μαριάν την Κεφάλα, σκέψου να σου ζήταγα και αγάπη.
0: Okay. Έγινε.
1: Έγινε Παυλάκι μου, απλώς καπείς ότι αυτά τα αφιερώνει ο Σταύρος από την Επανομή, τίποτα. Okay.
0: Έγινε, έτσι καλά.
1: Έγινε φίλε μου, γεια σου, καλή εκπομπή Παύλε, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ. Γεια Σταύρο. Πάμε Αριάννα για σένα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλιά.

0: Γεια σου κύριε Ελένα.
1: Καλησπέρα Παύλη, καλή εβδομάδα, τι κάνεις?
0: Τώρα ξύπνησες, τώρα ξύπνησες.
1: Όχι, δεν ξύπνησε τώρα, αλλά δεν ακουγόσουν καθόλου καλά εδώ πέρα και περιμένω να... και όντως τώρα άρχισε να ξεκαθαρίζει και είσαι τέλειος τώρα και γι' αυτό δεν έπαιρνα εκείνη την ώρα, δεν θα μπορούσα να μιλήσω.
0: Δεν
1: ακουγόσουν καθόλου καλά.
0: Ο σταθμός, το ραδιόφωνο.
1: Γιατί απόψε, τι ήταν αυτό? Ένα πράγμα λέω, δεν θα το ακούσω απόψε. Γιατί, ποιος ο λόγος? Κάτι έφτιαχνες, τι έφτιαχνες? Και έφτιαχνες κάτι και παράγγειλε κάποιος, ας πούμε, και παράγγειλε, δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων, είναι καθαρά ωραία. Θα θέλαμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια.
0: Για πες.
1: Με τον κύριο Κώστα εδώ πέρα.
0: Για πες.
1: Να ακούς?
0: Σε ακούω, πες.
1: Ναι, θέλω με το ένα να είναι και την Γκρέι, ψεύτικα ήταν τα λόγια σου, και το δεύτερο με τον Καζαντζίδη, της κοινωνίας Ναυαγός. Το χαρί στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, στην γειτονιά μου εδώ πέρα, σε σένα και στην κυρία Στέλλα που ακούω που κάνει τις αφιερώσεις, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και σε όλο τον κόσμο φυσικά, με αγάπη.
0: Ωραία. Πώς είπες τραγούδι, Καζαντζίδης, της κοινωνίας Ναυαγός.
1: Της κοινωνίας Ναυαγός με τον Καζαντζίδη, ναι.
0: Okay.
1: Και την Γκρέι, ψεύτικα ήταν τα λόγια σου.
0: Οκ, okay, τα ακούς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια.

σε λίγο θα βγάλουμε και πάλι γραμμές. Σε λίγο πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το «Φτάνει να μ' αγαπάς», για τον φίλο μας, τον καλό μας φίλο, το Σταύρο, από την επόμενη.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Παρακαλώ. Ναι.
1: Γεια σου, Παπαδάκου, Άρχοντα.
0: Γεια σου, Στελιώ, τι κάνεις.
1: Ωραία, καλά.
0: Άρχοντας εσύ. Εσύ είσαι ο Άρχοντας.
1: Ο κάθε άνθρωπος είναι Άρχοντας. Στον οικογυρίο του, μέσα στο σπίτι του.
0: Έτσι, καλά το είδες τώρα. Τι κάνεις.
1: Όλα καλά, ρε Παπλάρα, όλα καλά.
0: Για πες.
1: Πήρα και εγώ με τη σειρά μα δείξω τρία τραγουδάκια. Ό,τι ώρα θέλει να βάλει, θα σε ακούω μέχρι το τέλος. Δεν χρειάζεται να μου τα βάλει τώρα. Όποτε θέλω, ό,τι ώρα θέλει. Αρκεί να μην τα ξεχάσει.
0: Ναι, για πες. Πες.
1: Να άκουσες, Παύλε.
0: Ναι, σ' άκουσα. Πες. Τραγούδι.
1: Το ένα είναι. Ντροπή σου. Εσύ με κάθεσαι σε ένα σταυρό. Ντροπή σου. Αυτό το έχουν τραγουδίσει πολύ, το έχουν κάνει διασκευή. Δεν θυμάμαι από ποια εκτέλεση. Τώρα όπου για θέλει το όπου το βρει, βάλτο.
0: Πώ
1: το άλλο είναι την πατρίδα, έχασε ένα κρασιατικό. Και το άλλο είναι από τον Νίκο Ξανθόπουλο. Δεν κάνουν 10 συνδικέ, δεν κάνουν μια πατρίδα. Για όσου ακούνε.
0: Okay.
1: Αυτά τα τρία φίλε.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι
1: καλά,
0: Παύλα. Να είσαι καλά, γεια σου. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Υπάρχουν γραμμές, απλά κάποια στιγμή βάζουμε τραγούδια. Και χαίρομαι που τηλεφωνείτε και επικοινωνείτε μαζί μου. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Έλα, σ' ακούω.
2: Καλή εβδομάδα, Παύλο.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
2: Και σε ακροατές, καλή εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Να πω τα τραγούδια.
0: Τι κάνεις, ε? Τι κάνεις.
2: Καλά είμαι. Δόξα τω Θεώ.
0: Πώς πέρασε η μέρα σου?
2: Ορίστε.
0: Πώς πέρασε η μέρα σου?
2: Δεν άκουσα.
0: Πώς πέρασε η μέρα σου? Την τρέλα μου μέσα.
2: Πώς πέρασε?
0: Ναι.
2: Πήγα για ψώνια κάτω, πήγα... Έκανα και μια επίσκεψη σε μια υποχρέωση που είχα.
0: Ναι.
2: Α, έτσι πέρασε. Και με δουλειές. Δουλειές. Δόξα τω Θεώ.
0: Εσύ έχεις θέμα με το κινητό? Ακούς εύκολα?
2: Κάτι να το κλείσω το άλλο γιατί δεν σ' ακούω καθόλου.
0: Αμάρε Μαρίνα, αμάν.
2: Εντάξει.
0: Μαρίνα.
2: Ακούω τώρα.
0: Όταν παίρνεις τηλέφωνο το κλείς το ραδιοφωνό.
2: Εντάξει.
0: Μπράβο.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Πες.
2: Άκουσα έναν ακροατή που είπε κάτι.
0: Ναι.
2: Δεν πιστεύω να λέει εμένα.
0: Όχι, όχι.
2: Γιατί προσέχω λοιπόν πως μιλάω.
0: Άκου,
2: και δεν προσβάλλω κανέναν.
0: Άκου να σου πω κάτι. Όποιος ναι. έχει θέματα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε τον κάθε ακροατή. Γιατί έτσι θα μείνουμε μόνοι μας. Άμα σχολιάζουμε το τι λέει ο καθένας.
2: Όχι, δεν σχολιάζω εγώ.
0: Όχι, δεν το λέω σε σένα. Γενικά δεν θα σχολιάζουμε κανέναν. Ο καθένας λέει την άποψή του και τη γνώμη του.
2: Και βέβαια. Έτσι. Αλλά επειδή προσέχω και δεν προσβάλλω κανέναν, δεν έχω αυτό το δικαίωμα.
0: Απλά ρε παιδί μου, εγώ επειδή κατάλαβα τι εννοούσε. Ότι οι Έλληνες είναι λίγο δύσκολοι σε κάποια κομμάτια. Είμαστε δύσκολοι σε κάποια θέματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε καλοί άνθρωποι.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ο καθένας έχει μια γνώμη, μια άποψη. Τι έκαμε τώρα. Πρέπει σώνει και καλά να ισχύει.
2: Σεβαστή. Σεβαστή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Σεβαστή.
0: Ναι. Για πες τραγούδι.
2: Και θέλω να δώσω.
0: Πες.
2: Και τα συγχαρητήριά μου στους εκφωνητές της Θεσσαλονίκης του Γαλαξία.
0: Ναι.
2: Άκουγα, μου κάνε παρέα η Δημητρούλα, δεν μπορώ να την πω Δήμητρα.
0: Δήμητρα.
2: Εχθές το βράδυ.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Παλιά έβγαινε Δημητρούλα και της λέω ρε εσύ, είσαι 38 χρονών γυναίκα. Αλλά λέγεσαι Δημητρούλα, δεν πάει.
2: Όχι, εγώ την ακούω και μου έρχεται Δημητρούλα.
0: Εντάξει. Εγώ το λέω ότι Δημητρούλα λέμε κάποιον
2: ναι.
0: που είναι μικρός ηλικία, έτσι. Ας πούμε. Εντάξει, καμιά φορά το λέμε και από αγάπη, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν είσαι 38-40 χρονών, μπορεί να σε λένε Δημητρούλα. Δημητρούλα, αλλά είσαι Δημητρούλα. Δημητρούλα γιατί λένε πώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πες τραγούδι.
2: Το... του... ωραία. Με τη συζήτηση. Γι' αυτό κάτσε καλά και το τραγουδάει
0: ο Σκόπουλος.
2: Όχι, όχι, γι' αυτό κάτσε καλά. Δεν έχω τη φωνή. Όχι, ο Μακεδόνας νομίζω.
0: Μακεδόνας.
2: Και το άλλο θέλω το Αμφιβολίες. Πρώτα το Αμφιβολίες του, αλλά από τη Γαλάνη άμα το έχεις.
0: Γαλάνη δεν νομίζω ότι τραγουδάει αυτό το τραγουδί Αμφιβολίες.
2: Αμφιβολίες το τραγουδάει ο Μυτιλινέος.
0: Ναι, Πίτσα Παπαδοπούλου τραγουδάει. Αλλά... Πίτσα Παπαδοπούλου μήπως.
2: Όχι, το Αμφιβολίες. Αμφιβολίες το τραγουδάει ο Μυτιλινέος.
0: Ναι.
2: Αλλά το έχει τραγουδήσει και η Γαλάνη.
0: Αμφιβολίες.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Η Πίτσα Παπαδοπούλου, όχι.
0: Εντάξει, okay.
2: Ό,τι θες βάλε.
0: Okay.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
2: Και ιδιαίτερα στην κυρία Χαρά.
0: Αμήν, τσάω, τσάω.
2: Γεια σου.

0: Λοιπόν, έλα Ντίνα, σε ακούμε. Γεια σου Ντίνα, καλή.
1: Παύλο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Κάτσε λίγο να σε ακούσουμε, γιατί έχεις και έτσι καλά. Έλα, τώρα σε ακούμε καλά. Σε ακούμε, μ' ακούς?
2: Έλα Παύλο μου, ναι, σε ακούω.
0: Τι κάνεις?
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, είμαστε εδώ, στον αγώνα.
2: Να σου πω, καλό σήμα δεν έχει, δεν σε ακούω πολύ καθαρά. Ποιο? Λίγο βαθιά σε ακούω, αλλά τέλος πάντων.
0: Μ' ακούς τώρα? Τώρα μ' ακούς?
2: Ναι, σε ακούω, έφυγα από το ραδιόφωνο μπροστά τώρα, εντάξει, ήρθα σε άλλο χώρο.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαστε κι εμείς, μια χαρά, περνάμε καλά.
2: Καλά περνάτε?
0: Καλά, γιατί αν περνάμε καλά, μια χαρά είμαστε.
2: Ωραία. Υγεία μόνο και όλα τα άλλα.
0: Αυτό είναι το βασικό αυτό είναι.
2: Αυτό.
0: Το βασικό.
2: Λοιπόν, δύο τραγουδάκια χωράει να ζητήσω.
0: Πες.
2: Μαζονάκι.
0: Μαζονάκι.
2: Καθαρά Μαζονάκι. Το ένα είναι Ποτέ, Ποτέ.
0: Να.
2: Το καινούργιο του τώρα τελευταία που βγήκε.
0: Να. Ναι. Ποτέ, Ποτέ.
2: Ναι.
0: Να.
2: Το Ποτέ, Ποτέ. Να. Και το άλλο.
0: Κρίμα ρε φίλε. Ποια θες για?
2: Το άλλο το ξέχασα τώρα. Να σε πω.
0: Στείλτε μου σε μήνυμα, το δω μετά.
2: Θα το δεις σίγουρα?
0: Ναι, το δω. Στείλτε όμως.
2: Έγινε Παύλο μου, οκ.
0: Όλα εντάξει εσύ, εντάξει?
2: Ναι.
0: Όλα εντάξει λέω.
2: Όλα μια χαρά.
0: Αυτό είναι.
2: Μαζονάκης, Ποτέ, Ποτέ.
0: Άστε να πάνε.
2: Σε όλο το κρατήριο όσο αφιερωμένο.
0: Άντσα.
2: Έγινε, τα λέμε.
0: Γεια σου, γεια.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή το Λάρι. Γεια σου, Λάρι.
1: Γεια σου, Παπλάκο. Τι κάνεις?
0: Ο Λάρις και η Ντίνα. Τι λέει?
1: Καλά, γερός.
0: Όλα εντάξει, μια χαρά, μια χαρά.
1: Όλα καλά, ρε φίλε μου. Ωραία, λοιπόν, θέλουμε δύο τραγουδάκια. Ένα τη Ντίνα, το ξέρεις ποιο, και ένα το δικό μου βάλει το να βάλει σαν αυτό σήμερα.
0: Τι κάνεις, όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα good.
0: Λοιπόν,
1: okay, θα το... ακούμε δύναμη, έγινε.
0: Έγινε. Το ορκίσου,
1: έγινε,
0: ορκίσου,
1: ναι. Το ορκίσου, ναι, ναι, ναι, άντε. Ορκίσου. Έγινε, θα ακούμε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Γεια σου, Ντίνα. Το παρατσούκλι της Ντίνας θα είναι το δελφινοκόριτσο. Γεια σου, Ντίνα. Γεια σου, Λάρη. Γεια σου, Ντίνα. Κάνουμε και λίγο πλάκα, έτσι. Γεια σου, Ντίνα. Γεια σου, Λάρη. Αφιερωμένο.

0: Για πες, για πες τα τραγούδια.
1: Τριαντάφυλάκι μου και ένα του Καζαντζίδη τα αφιερώνει ο Παύλος ο υποδόμος Κατερίνα από το Κύτρο.
0: Αραβωνιάστηκε αυτή.
1: Δεν αραβωνιάστηκε.
0: Δεν μου λες.
1: Είναι, ορίστε.
0: Καζαντζίδη, ποιο τραγούδι του Καζαντζίδη.
1: Είμαι από Άσια, ξέρεις από πού είμαι.
0: Λοιπόν, πες μου τραγούδι του Καζαντζίδη, ποιο τραγούδι θες.
1: Το καλύτερο αυτό που έβαλες προχθές.
0: Δεν θυμάμαι. Πες μου, με βάλω και τραγούδι του Καζαντζίδη.
1: Α, μπράβο.
0: Έγινε. Τσα.
1: Άρη,
0: καληνύχτα, καληνύχτα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα για τον φίλο μας τον Διονύση και την Τινά.

0: Παρακαλώ. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλά είστε, καλή εβδομάδα.
0: Τι λέει, πώς πάμε, καλά.
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Εμείς καλά, μια χαρά είμαστε εδώ. Κυριακή είδαμε το μάτς, είδαμε τον αγώνα. Πάτε, βγαίνετε.
1: Δεν σε ακούω πολύ δυνατά στο τηλέφωνο.
0: Έλα, με ακούς τώρα.
1: Α, τώρα σε ακούω, ναι.
0: Και εντάξει, περάσαμε καλά, βγήκαμε έξω. Όλα καλά. Μια χαρά. Εσύ βγαίνεις καθόλου, πας πουθενά.
1: Ναι. Είναι πολύ τις βόλτες. Μ' αρέσουν οι βόλτες.
0: Καλά κάνεις.
1: Τα ταξιδάκια.
0: Πολύ καλά κάνεις. Μαζί σου.
1: Εσύ πήγες ταξίδι.
0: Ναι. Στην Κίνα.
1: Α,
0: έχω πάει 5-6 φορές στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Ναι, έχω πάει πολλές φορές. Έχω πάει σε πολλά...
1: Πήγα πέρυσι πρώτη φορά.
0: Σε πολλά νησιά έχω πάει.
1: Παναγία της Τίνης.
0: Σε νησιά πήγες άλλα.
1: Ναι, έχω πάει.
0: Ξέρεις κάτι, είναι σημαντικό.
1: Πάζω.
0: Έτσι.
1: Και πήγα να... Λευκάδα. Πήγα.
0: Να πας γιατί
1: υπάρχουν. Τίποτα.
0: Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που δεν έχουν πάει ούτε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη.
1: Στην Πάρκα τουλάχιστον 7-8 φορές και στη Λευκάδα 5-6 φορές.
0: Καλά είναι, καλά κάνεις, μπράβο. Έτσι. Εγώ έχω ένα γνωστό μου, ένα φίλο μου, του λέω, αυτός είναι κανιά 50 πλάς και, του λέω, αρέσει, του λέω, πήγες καμιά Θεσσαλονίκη και πήγες μια φορά, μου λέει όχι. Κατερίνη, κατεβαίνεις, όχι, μου λέει, στο χωριό όλη μέρα. Έκανε το σταυρό μου. Εντάξει, γνώμες είναι, απόψη είναι. Ρε εσύ, άμα δεν πας τώρα, ή ξέρω εγώ, αυτός έχει αυτοκίνητο, το αφήνει το αυτοκίνητο στην Κατερίνη και φοβάται να πάει στη Θεσσαλονίκη. Του λέω, τι φοβάσαι, τι γίνεται εκεί πέρα. Πάρ' το αυτοκίνητο και πάνε, θα σαν ανοιχτή πράγμα, είναι κάτι αρήν.
1: Ναι.
0: Απλά έχει πιο πολύ κίνηση. Τέλος πάντων, τα βρίσκω λίγο παράξενα εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν είναι παρέξω λίγο.
0: Ρε φίλε, εάν δεν πας τώρα.
1: Εμένα μου αρέσει να δουλεύω και να κάνω ταξίδια, να κάνω βόλτες. Άλλον τον αρέσει να δουλεύει, να κάθεται στο σπίτι, να
0: και να κάνει τι. Και να κάνει σπίτι να κάνει τι. Τι να κάνει.
1: Αν πάει ένα ταξίδι.
0: Αν πάει ένα ταξιδάκι, δηλαδή πως είσαι, και ακόμα και η ταξίδια να έχεις κάνει, λοιπόν, πας ανανέωνσα. Αυτή είναι η άποψή μου, ταπεινή βέβαια, έτσι, δεν θέλω να την υποβάλω.
1: Ναι, εντάξει, σκοτώνεις λίγο τις μπαταρίες σου και έρχεσαι να αλλιώσουμε αυτά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Διάλεγε.
1: Λοιπόν, θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ναι.
1: Τελειώσαμε λοιπόν του Πάριου.
0: Πάριος,
1: ναι, αγαπημένο.
0: Τελειώσαμε. Ναι. Και
1: δώσ' μου μια αγκαλιά.
0: Μάζε.
1: Που το λέει ο Ρέμος με το Βαρδί.
0: Βέβαια αυτά που λέω καμιά φορά είναι η ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει άλλος να σπαστεί. Απλά ότι χρειάζεται κάποια ταξιδάκια, έτσι, μόνο ημέρα, δύο μέρες, ξέρω εγώ, ξεφεύγεις λίγο, βλέπεις κάτι άλλα πράγματα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Είναι ωραία.
0: Έτσι.
1: Όσο μπορεί ο κόσμος.
0: Ναι, όσο μπορεί.
1: Γιατί είναι και δύσκολα τα πράγματα.
0: Άκου να σε πω ένα μυστικό. Εάν έχει ένα κουμπαρά και στο κουμπαρά βάζεις κάθε μέρα από 2 ευρώ. Βάζεις 2 ευρώ στο κουμπαρά. 1 με 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Όταν θα φτάσει το καλοκαίρι και να πας, σπάς τον. Θα έχεις τα λεφτά μέσα ήδη. Αυτά που χρειάζεται να πας. Διακοπές.
1: Είναι ανάλογα σε πόσο καιρό θα το σπάσεις.
0: Κοίταξε, ας πούμε, ξεκινάς από το Σεπτέμβριο, ας πούμε. Πες ότι πήγες τον Αύγουστο, εγώ πες. Ξεκινάς από το Σεπτέμβριο, πάρεις ένα κουμπαρά και πάρεις ένα ευρώ. Ένα-δύο ευρώ. Κάθε μέρα, τα ψηλά σου. Και μετά από όταν φτάσεις στο καλοκαίρι, τον Ιούλιο, σπάς τον, να δεις πόσα λεφτά θα έχεις μέσα.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Θα το δοκιμάσω.
0: Εγώ το έκανα και δεν το πίστευα κιόλας.
1: Ναι.
0: Να τα λεφτά των διακοπών.
1: Ναι, ανάλογα όμως που θα πας διακοπές. Ας πούμε, αν πας στο Παρίσι, δεν φτάνω κουμπαρά.
0: Εντάξει, δεν είπαμε για εξωτερικό, μιλάμε.
1: Ναι. Εξωτερική... Άντε που τα πακέτα που κάνουν μερικές φορές οι εταιρείες είναι και πιο φθηνά να πας στο εξωτερικό παρά να πας εδώ, αλλά
0: υπάρχουν προσφορές, υπάρχουν πακέτα.
1: Αν κλείσεις εισιτήρια από πολύ νωρίς, ας πούμε.
0: Υπάρχουν προσφορές που μπορείς να πας. Τα αεροπλάνα, άμα μπορείς να κλείσεις πιο μπροστά, καμιά 5-6 μήνες, θα είναι πιο φθηνά. Υπάρχουν, απλά υπάρχουν προσφορές, υπάρχουν γραφεία ταξιδιωτικά και έχουν πακέτα αυτά. Είναι πολύ καλά.
1: Ναι, ναι, που μπορείς να πας εδώ και να πληρώσεις και πιο ακριβά.
0: Γιατί άμα δεν πας τώρα, πότε θα πας? Όταν δεν μπορείς να πας πλέον. Λέω εγώ τώρα μια γνώμη.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό
1: βάλω. Ευχαριστήσω και την κυρία Στέλλα που μου... Έκανε αφιέρωση και αυτή πριν, όταν πήρε την αρχή. Με ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία.
1: Και λοιπόν, σε όλους όσους μας ακούνε, ναι.
0: Το ποιο τραγούδι με είπες, Πάριο, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε λοιπόν του Πάριου. Και δώσουμε μια αγκαλιά, Ρέμος και Βαρδής, το λέμε μαζί.
0: Okay, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σου ρε Παύλο Λεβέντη.
0: Γεια σου, ποιος είναι?
2: Τι γίνεται, καλά είσαι?
0: Καλά, ποιος είναι?
2: Πάντα καλά να είσαι, πάντα καλά. Τώρα άκου, άκου μια ιστορία για αυτό που έλεγες με την κυρία προηγουμένως.
0: Ναι, χαμήλωσε λίγο.
2: Λοιπόν, γερνάει λέει ο
0: μισόλετο,
2: κάποιος μισόλετο. Αν δεν κάπνιζες θα είχες από, την από το ξεκίνημα της ζωής σου θα είχες μια λαπουρκίνη εδώ απ' έξω.
0: Ναι. Έτσι.
2: Λέει ο άλλος, εσύ καπνίζεις? Όχι, η λαμπορκίνη σου που είναι?
0: Ωραία.
2: Ας το, μην το ψάχνεις.
0: Όχι. Αν τα βατζών...
2: Δεν είναι έτσι, είναι απλά πως τα λες να βάζεις ένα-δύο, αλλά δεν το κάνεις αυτό.
0: Εγώ το έκανα μια χρονιά και είχα λεφτά.
2: Το έκανες, εντάξει, αλλά είναι δύσκολο.
0: Δύσκολα.
2: Είναι εσύ, δύσκολο με τα σημερινά δεδομένα, με την οτροπία μας, με όλα αυτά είναι δύσκολο πολύ.
0: Άκου, Νίκο, πάρε ένα κουμπαρά και ό,τι ψηλά έχεις, ψηλά ρε παιδί, 23.
2: Άρεξα και τα άρεχνα και εγώ και μου τα κλέψανε. Όπως ακριβώς το λέω.
0: Άρε Νίκο, άρε.
2: Τάχασα, Παύλε, τάχασα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν πας περιστώσεις.
0: Θες κάνει τραγούδι?
2: Τι να κάνουμε, έλα, θα λοιπόν και κάνα αστείο και ένα τέτοιο.
0: Έτσι.
2: Για να γελάμε τώρα.
0: Επιβάλλεται.
2: Τώρα κοίταξε, θέλω ένα τραγούδι ελπιτερό. Καίγομαι, το καίγομαι.
0: Το καίγομαι, ποιος τραγουδάει αυτό?
2: Το καίγομαι από την ταινία, τα ρεπέτικα που είναι, δεν ξέρεις.
0: Ναι, ωραία.
2: Έγινε ρε Παύλε μου, άντε.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια. Χαιρετίσματα σε όλους όσοι σε ακούνε.
0: Ευχαριστώ.
2: Να είναι καλά και τα αφιερώνουμε όλα τα τραγούδια σε αυτούς. Okay. Σε εμάς και σε όλους, να μην τα λάγεις.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μας δίνεις ευχάριστη.
2: Έγινε, λέμε και μου
0: έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ωραίος ο Νίκος. Άνετος στον αέρα. Έτσι να είστε όλοι εσείς. Είμαστε παρέα. Περνάμε καλά. Μπράβο, Νικόλα. Όλος ο κόσμος να είναι έτσι και όλοι παίρνουν τηλέφωνο και μιλάμε. Είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα. Εντάξει. Να παίρνουμε τηλέφωνο όλοι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έλα Νικόλα.

Λοιπόν, για το φίλο μας τον Νίκο ήταν αφιερωμένο αυτό, για τον Νίκο. Απλά να θυμίσω με την ευκαιρία τους χορηγούς εκπομπής, είναι μέγας χορηγός και υποστηρικτής, είναι το Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής εκπομπής είναι το Οικομόσεις Μαρία Αποστολίδου, Λαμνοσόνη 60. Το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές απόγευμα 6 ώρα νυχτά. Το Fast Food Pulse Μεγάλο Αλεξάνδρο 86. Delivery κάνει πολύ ωραία χαμπούκερ, πάρα πολύ ωραία. 23510 39 911. 23510 39 911. Fast Food Pulse φτιάχνει καταπληκτικά πράγματα εκεί. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής επίσης είναι η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμπτα 99, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code, Παναγίτης Αλτάρη 4, πολύ ωραία γυναικεία ρούχα. Dress Code, Παναγίτης Αλτάρη 4, είναι στο στενό που είναι η Vodafone και έχει πάρα πολύ ωραία ρούχα. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, Σαπλαχίδης. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Συνήδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίντ, ανοιχτά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 11, διορθώνω, 11 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Λοιπόν, χορηγή της εκπομπής είναι αυτή. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια. Γεια σου, Λάρα.

0: Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου. Θέλω να κάνω μια θέληση.
0: Για πες να.
1: Θέλω να μου βάλεις το Γιώργο του Μαργαρίτη.
0: Ναι.
1: Δεν κόβω εγώ τη στρέλη του.
0: Ναι.
1: Τη Βούλα Πάλα. Θέλω κάποιο καρδιολόγο.
0: Ναι.
1: Το αφιερώνω που είχε κάποιο το θαυμάσα.
0: Έγινε.
1: Επαναγία στο μαζί σου.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Λοιπόν,
0: πώς το είπες το τραγούδι, ξαναπέστε μου.
1: Το Γιώργο Μαργαρίτη,
0: ναι.
1: Δεν κόβω εγώ τη στρέλη μου,
0: ναι.
1: Και τη Βούλα Πάδα, θέλω κάποιο καρδιολόγο.
0: Okay.
1: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου Σούλα.
2: Όπως να φταίνε οι νύχτες που νιώθω και απόψε πολύ μοναξιά.
0: Θα το ακούσουμε από την αρχή. Πάμε να το ακούσουμε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Ωραίο τραγουδιστό.

0: Μάλιστα.
1: Με συγχωρείς βέβαια πως
0: είπα. Όχι, όχι, όχι.
1: Η φωνή σου ήταν πιασμένη, Παύλε.
0: Ναι.
1: Να κάνεις λίγο κράτη.
0: Ναι. Ξέρω.
1: Ή να βάλεις τραγούδια δικά σου για να ξεκουράζεις τη φωνή σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνεις, να σε, να κάνεις λίγο αμιλία, ξέρω εγώ, και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Για τώρα, να στρώνει η φωνή.
0: Τώρα μ' ακούς καλά?
1: Τώρα ναι, κανονικά σε ακούω.
0: Ναι, ναι.
1: Κανονικά.
0: Λοιπόν.
1: Δεν έχω ένα πρόβλημα. Δεν έχω.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, ξέρω να με βάζεις ένα μενιδιάτε, ρε.
0: Ναι.
1: Να φύγουν λίγο αυτά.
0: Ναι.
1: Από τα κεκτημένα.
0: Ναι.
1: Και να μην ιδιάται έτσι στο κάτω κάτω της γραφής, αυτά όλα μαζί είναι. Να πούμε, πατήσεις ένα κουμπί, θα βγαίνουν όλα ένα στο κάτω κάτω της γραφής, δεν είμαι εσύ μοναδικός, μην περιμένεις πια, σ' αγαπώ, σε πονώ.
0: Μέσα.
1: Αυτά είναι όλα μαζί είναι. Βάλω και τρία τραγουδάκι τώρα, να πιάσω κανένα μην ιδιάται, γιατί το ξεχάσατε το φουκάρα αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι καλός, μ' αρέσει, είναι... Ή καλά τραγουδάκια.
0: Ναι. Μια χαρά είναι.
1: Συμφωνείς?
0: Ναι, μ' αρέσει και εμένα με διάθεση πολύ.
1: Ναι, είναι διάθεση, είναι καλός τραγουδιστής τώρα, κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Όσο και να προσπαθούν να τον υποτιμήσουν, εγώ δεν τον υποτιμώ.
0: Όχι, ποιος είναι, ποιος
1: είναι. Η διάθεση ξεκίνησε από το τίποτα και έκανε και κέντρο δικό του τώρα, μην τρελαθούν και κιόλας.
0: Όχι, καλώς
1: ήταν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο γιος του βέβαια δεν μπόρεσε να... κάνει κάτι, αλλά κάτι θα κάνει κι αυτός, ξέρω εγώ.
0: Μα.
1: Τι θα κάνω.
0: Άλλες
1: επόμενες.
0: Ναι, okay.
1: Θέλω να κάνεις μια συγκέντρωση με αυτές τις κυρίες που είναι κάποιων Μαΐων, περίπου στα δικά μου εκεί πέρα. Καλέσεις και κάποιους άντρες έτσι στη δικιά μου ηλικία. Να έρθεις και εσύ να μαζευτούμε εκεί κάπου σε καμιά καφετέρια, να πιούμε κανένα καφέ, να μουριστούμε, να κάνουμε. Σε να σ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Αν πάρεις ένα τηλέφωνο.
0: Μ' ακούς?
1: Έλα.
0: Στην Καλλικράτεια έκανα χορό με τον Ξαθό Μάγο.
1: Ξέρω, βρε, το ξέρω.
0: Mm.
1: Έχω καιρό να τον δω τώρα κάπου.
0: Παλιά,
1: κάπου όχι, είναι τώρα το σόκι, μένει δίπλα στην Ηράκλεια.
0: Ναι.
1: Στην Ηράκλεια μένει εκεί που είναι του Μακρόπουλου το χωριό, ξέρεις όπου είναι ο Μακρόπουλος.
0: Ναι.
1: Στο διπλάνο το χωριό, ρε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ηράκλεια.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω για το Μακρόπουλο.
1: Αλλά θα αλλάξει και αυτό.
0: Τόσα.
1: Νομίζω ότι μένει εκεί πέρα τώρα, κάποιος τον είδε εκεί πέρα, γιατί και αυτός τώρα μόνος, πέθανε η γυναίκα του, έκατσε εκεί 5-6 μήνες φυλακή, τότε και εκείνο το ιστορικό που του προσάψανε, να πούμε, τον άνθρωπο ο οποίος δεν είχε καμία σχέση. Μπας λεπτώσει και αυτός μεγάλος είναι τώρα. Τι να κάνει. Είχε, ήταν και αυτός. Ήταν καλός στη δουλειά του.
0: Ναι, ναι, πολύ καλός.
1: Καλό, ή καλός ήταν. Αυτός στο Las Vegas εκεί πέρα ρεσιτάλε δεν είναι.
0: Εγώ μαζί του έκανα χορό στην Καλλικράτεια όταν ήμουν 15 χρονών, 14-15 χρονών.
1: Ναι, εκεί που είναι η τράπεζα σήμερα Πειραιώς, εκεί το είχε αυτό, αυτός το είχε καφετέρια, παπ, τι το είχε να δω. Στη γωνία, όπως κατεβαίνεις δεξιά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Για τη θάλασσα που πας δεξιά.
0: Μάλιστα.
1: Στη γωνία. Αυτό παλιά όταν πήγαινε στο γυμνάσιο, γιατί εκεί το τελείωσα το γυμνάσιο στην Καλλικράτεια, αυτό παλιά ήταν μαγειρίο.
0: Μάλιστα.
1: Μαγειρίο τότε, οι καθηγητές αυτοί, είχε ένα μαγειρίο, Τσαγανός λεγόταν αυτός που το είχε. Είχε δύο κόρες, έμειναν ελεύθερες και αυτές με την εκκλησία, αλλά έχουν πολύ, πολύ, πολύ περιουσία και αυτές την περιουσία τη φάει η εκκλησία τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι δύο κολλημένες.
0: Ναι.
1: Καταλάβες.
0: Οκ. Okay.
1: Αυτά, Παυλάκη.
0: Να είσαι καλά.
1: Κάνε τη συγκέντρωση και να μαζευτούμε να τραγουδήσουμε κιόλας.
0: Οκ. Okay. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, τσάου.
1: Λοιπόν, πάρε ένα σπρέι αύριο από το φαρμακείο. Tandem Verte. Tandem Verte.
0: Δεν κάνω αυτά, δεν κάνω. Κάνω.
1: Τα έχεις δοκιμάσει?
0: Όχι.
1: Ναι, είναι καλά. Ακόμα αυτά βολεύουμε. Γιατί όταν καπνίσω πολύ και επειδή φωνάζω λίγο, είμαι λίγο βορτόφωνος και καπνίζω κιόλας και βλέπω μετά το μεσημέρι, άμα φωνάζω και λίγο έντονα, ξέρω εγώ, αρχίζει η φωνή μου και πιάνεται.
0: Στείλ το σε μήνυμα. Μπορείς?
1: Τι?
0: Στείλ το στο μήνυμα, λέω.
1: Ναι.
0: Οκ. Το αυτό.
1: Μήνυμα.
0: Ναι, το φάρμακο αυτό. Εντάξει.
1: Δεν κατάλαβα τι είπες. Ποιο μήνυμα?
0: Το φάρμακο, ρε. Στείλ το σε μήνυμα.
1: Ναι, ρε.
0: Άντε.
1: Tandem. Α, Tandem Verte. Γράψου κάπου, ρε. Tandem Verte spray.
0: Έγινε, άντε.
1: Θα βάζεις, έχει μεγάλο τσιβί. Το βάζεις στο στόμα μέσα λίγο βαθιά. 3-4 φορές.
0: Λοιπόν, έχω γραμμή.
1: Θα το καταπίνεις και άστο εκεί πέρα, αλλά δεν θα πεις νερό από πίσω.
0: Λοιπόν, έχω
1: γραμμή. Θα τα αφήσεις κανένα 2 ώρες, θα σε κάνει.
0: Λοιπόν.
1: Δεν θα μιλάς πολύ.
0: Να. Οκ.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Άντσα. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμή ακόμα και μετά, παιδιά, τέλος τα τραγούδια. Γιατί είναι πολλά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Έλα, σ' ακούω. Γεια σου, Καλύψο. Τι κάνεις?
2: Καλή εβδομάδα.
0: Να πεις. Τι λέει?
2: Ωραία τα τραγουδάκια, όλα ωραία, καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Ναι, μπράβο.
2: Ναι. Θα ήθελα να ακούσω κάτι, εγώ θέλω να ακούσω ένα μαζονάκι. Αν να βάλεις το τραγούδι που τόλμησα να σε αγαπήσω και να ονειρευτώ. Είναι το τραγουδάει ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Καλά.
2: Okay. Μπορείς?
0: Ναι, πως τόλμησα, που τόλμησα.
2: Ναι, Ανάσα, που κάπως έτσι λέγεται, δεν μπορώ, να κάπως έτσι λέγεται ο τίτλος, αυτός που σου το είπα, ναι.
0: Τόσο.
2: Το τραγουδάει ο Μαζονάκης.
0: Έγινε.
2: Εντάξει.
0: Έχεις χαιρετισμούς από το Ζαφύρι.
2: Ορίστε.
0: Χαιρετισμούς από το Ζαφύρι έχεις, λέω.
2: Εγώ θα δώσω όχι μόνο στο Ζαφύρι, σε όλο το ακροατήριο και ακροάτριες που παίρνουν τηλέφωνο. Ναι. Την καλησπέρα μου, χαιρετίσματα και καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, το βασικότερο, παιδιά.
0: Τίποτα
2: άλλο δεν έχω να πω. Όλα καλά. Και δεν θέλω να ακούσω αυτό το τραγουδάκι του Μαζονάκη, αν γίνεται.
0: Με λέει ένας συνάδελφός μου, με παίρνει τηλέφωνο, κάνει εκπομπές σε ένα σταθμό της Θεσσαλονίκης, μεγάλο σταθμό. Μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, τι τηλέφωνα έχεις, μου λέει. Τι τηλέφωνα έχεις, λέω, αυτό δεν είναι φίλος, σε μένα φίλος στον κόσμο. Μου λέει, ρε εσύ, εμείς είμαστε Θεσσαλονίκη, τους δίνουμε δώρα και δεν παίρνουν τηλέφωνο. Εσύ λέει, τι γίνεται μαζί σου, παρακαλώ. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, Αμερικάνικη εκπομπή.
2: Παύλο.
0: Έλα.
2: Εγώ θέλω μια Τζένι Βάνο.
0: Ναι, έγινε.
2: Τέτοια ώρα.
0: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
2: Ναι.
0: Βάλε και...
2: Για όλα τα κορίτσια.
0: Τα κορίτσια.
2: Έγινε.
0: Έγινε. Τσα. Λοιπόν, μου λέει αυτός, ήταν συνάδελφος, δεν ήθελα να βγει στον αέρα. Μου λέει, τι τηλέφωνο έχεις, μου λέει. Δηλαδή, αν τα μου τα έλεγες ονόματα, εγώ ξέρω, επειδή ξέρω τις ειλικρινές τιμούς, θα σε πίστευα, μου λέει. Αλλά τι τηλέφωνο, χαμός γίνεται. Του λέω, πού να είχαμε και καμιά ισχύ, τι θα γινότανε. Τι θα γινότανε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Για το φίλο μου τον Διονύση. Αυτό και το επόμενο.

Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα, πάρα πολλά τραγούδια, συγγνώμη, θα παρακαλέσω πλέον τραγούδια μην ζητάτε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Παύλο, το συνονόματο.

0: Λοιπόν, για πες, καλησπέρα. Ναι, για πες.
1: Ένα τελευταίο τραγούδι να πάω για ύπνο. Ναι. Να πω επίσης ότι με βγάζεις στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι.
1: Να με βγάζεις στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι, πώς.
1: Ωραία. Ωραία, καλησπέρα Παύλο.
0: Καλησπέρα, ναι πες.
1: Είμαι η Σύλλου Κωνσταντίνα, ναι. Του Χρήστου και της Ελένης.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα ένα τελευταίο τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Μαζό ακόμη.
0: Μαζονάκης.
1: Αυτό.
0: Μαζό ακόμα.
1: Μαζό ακόμα.
0: Μαζό ακόμα.
1: Αφιερωμένο σε όλο το ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Και σε σένα.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Πολύ αγάπη.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
1: Να είσαι καλά. Γεια, γεια.
0: Γεια σου. Λοιπόν, γεια σου Ντίνα μου. Να είσαι καλά Ντίνα. Ευχαριστώ. Γεια σου Διονύση.

0: Καλησπέρα Γιώργο. Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, να κάνεις ένα χορό, να κάνουμε μια προσφορά κάνεις.
0: Ναι, τι προσφορά θα κάνεις?
1: Θα δούμε.
0: Κάνω χορό.
1: Πρέπει να κάνουμε
0: κάποια.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Καλά είσαι. Εγώ μετά από καμιά ώρα που με πήρες, δεν μου ξεχνάει, δεν έχω γόρτα τίποτα.
0: Και?
1: Δεν έχω γόρτα να σκεφτώ. Χθες που μιλήσαμε το μισθό.
0: 51.
1: Τέλος
0: πάντων. Δεν πειράζει. Για πες. Πες.
1: Του Πουλόπουλου που έβαλε στη μοναξιά του
0: Πουλόπουλου. Πώς, του Πουλόπουλου ποιο?
1: Αυτό που έβαλε προτές. Τη μοναξιά στο τραγικό μηδενικό.
0: Καλά το δω. Οκ, δεν έγινε.
1: Έτσι,
0: το έβαλες.
1: Οκ.
0: Καλώς. Τα λέμε Γιώργο.
1: Κάνε κανένα χορό να μαζευτούμε όλοι.
0: Ναι, μαζευτούμε. Κάνε ωραία. Και στο ιντερνετικό ραδιόφωνο, όσοι έχετε ιντερνετ, ακούς το πρωί. Μουσικό Γαλαξία.
1: Ναι, ακούω το πρωί αφού δουλεύουμε.
0: Όχι, σου λέω γενικά το. Και το βράδυ.
1: Ναι, λοιπόν, καλώς.
0: Άντσο.
1: Μίλησα και με τον Τάσο, εσύ. Α. Μιλήσατε, το...
0: ναι,
1: κάτι μου έλεγε.
0: Ναι, μην το.
1: Ναι.
0: Τα λέμε. Καλό παιδί ο Τάσος. Ο θείο του και ο Γιώργος είναι μεγάλος άνθρωπος. Ήσυχος. Των δύο ο Γιώργος. Και ο Τάσος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια, παιδιά, γιατί...

Only once. Το επόμενο τραγούδι είναι για την Καλυψό. Ανάσα δεν μπορώ να πάρω. Μαζονάκης. Καλυψό, βάλε 500 κιλά κρασί να πιούμε. Για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή. Λοιπόν, για την Καλυψό. Για σου Καλυψό.

Λοιπόν, για το φίλο μας το Στέλιο, κάνουμε αγώνα τώρα να μεταδώσουμε τα τραγούδια σας. Ένα άλλο τραγούδι είναι για τον φίλο μας το Σταύρο από την Επανομή.

0: Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τέλος πάντων, διαβάζω κάποια μηνύματα που ήρθαν εδώ. Ναι, ο καθένας 122 πιστεύει το που θέλω να πιστέψει το ίδιο του. Σε βαθολογήσω. Και εγώ τι είμαι. Λοιπόν, έλα και κυρία Χαρά. Έλα. Δεν σας άκουσα.
1: Ακούω, Παύλο, και να πω ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαρίνα για τα καλά της λόγια.
0: Ναι.
1: Και όταν θέλεις, δώσεις το τηλεφωνό μου να με πάρει.
0: Ναι.
1: Μήπως είμαστε γειτόνισες, κάτι μου λέει.
0: Αμά. Αμά.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, τίποτα άλλο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, ακούω τα τραγουδάκια σου.
0: Ναι.
1: Όλα καλά.
0: Για χαρά.
1: Καλά.
0: Βγαίνεις καθόλου έξω, βγαίνεις?
1: Βγαίνω, γιατί να βγαίνω?
0: Έτσι θέλω. Να βγαίνεις και να ξοδεύεις και κανένα φράγκο.
1: Βγαίνω και σένα θα βγάλω. Έγινε.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Έγινε Παύλο, μου τότε το να πούμε.
0: Γεια. Εξαιρετική.
1: Καληνύχτα.
0: Εξαιρετική κυρία Χαρά. Δεν θέλω να σχολιάσω τα τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα δεν θέλω να βγαίνω και να λέμε. Ξέρεις, καμιά φορά πέφτει και εγώ σε αυτήν την παγίδα. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Που λένε είχαμε και αυτά και είχαμε τηλέφωνα και ξέρω την τρίχα την κάνουν τριχιά. Δεν θέλω. Στα τηλέφωνα πάντα θέλω να είμαι μετριοπαθής. Και γενικά μετριοπαθής, δεν χρειάζεται να δείξουμε τίποτα. Όσοι μας αγαπάνε, μας αγαπάνε. Δεν χρειάζεται. Φανφάρες και λόγια μεγάλα και είχαμε και κάναμε και ράμε. Δεν θέλω, τα αποφεύγω. Καμιά φορά πέφτω κι εγώ στην παγίδα αυτή, έτσι. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, βάλε αυτά και ένα καφέ να πιούμε τώρα. Και... Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Κεφάλα που χάνει και χώρους πολλούς μαζί της. Σταύρος Επανομία.

0: Τι κάνεις, καλά σε? Ε, κάτσε να σε πω. Για πες. Για πες.
1: Είπα κάποιο έργο τώρα.
0: Τι έργο με πες.
1: Μπας ρητός και τώρα στο διάλειμμα είπα κάποιο να πάρω να δω τι κάνετε.
0: Τι έργο έβλεπες.
1: Αχ, το μπας, οπότε έβλεπα καλύτερα να μην το δείτε για τα φλές.
0: Για πες.
1: Ε, τίποτα, το κόκκινη γραμμίο. Σε χείλησε αυτός που είχε σκοτώσει όλη την οικογένεια του.
0: Ποιος ο?
1: Το συγχύρισε εσύ.
0: Α, ναι.
1: Αυτό το είχε σοβαράλει ψυχόκυρη γραμμή. Ναι, τέλος.
0: Αυτός από πού ήταν, από την Κατερίνη, ήταν αυτός, για ποιον έβαλε?
1: Όχι καλά, όχι. Αυτός ήταν από την... Πού ήταν, πάρω από τη Φλόριδα, από πού ήταν, δεν ξέρω, όχι. Μάλλον όχι, από νησί ήταν, εκεί σπούδαζε αυτός.
0: Και εδώ έγινε, στην Κατερίνη, το διάβασα κάπου, το διάβασα.
1: Όχι, το Σεχίλη δεν ήταν στην Κατερίνη.
0: Όχι,
1: μένα άλλο ήταν.
0: Άλλο, ναι.
1: Άλλο. Στην Κατερίνη έγινε αυτός που, το παιδί που σκότωσε τους γονείς του.
0: Ναι.
1: Αυτός σκότωσε 5 ανθρώπους. Γιαγιά, παππού, όλοι και κρατούσαν μαχαίρι να τους σκοτώσουν. Πέρασαν τουλάχιστον.
0: Και τελικά.
1: Αυτό... Πέθανε μέσα στη φυλακή.
0: Α, πέθανε τελικά το παιδί.
1: Πέθανε. Δηλαδή έριξε όλη τη ζωή του. Να σου πω. Σκότωσε το θείο του, τον παππού του, τη γιαγιά του, την αδερφή του. Τα είχα τον φερότερο, τη μάνα του. Δεν ήταν η μάνα του αυτή. Έτσι τον ερχόταν στο γυαλό. Και σκότωσε όλο τον κόσμο. Τι να πούμε. Στενοχωρέθηκα κιόλας, αλλά το είδα. Γιατί με θύμισε αυτό που είχε γίνει τότε.
0: Ναι. Αυτά.
1: Φαντασίατα, όλα φαντασίατα είχε, αλλά...
0: Ναι.
1: Αλλά πέθανε μέσα στη φυλακή στο ψυχιατρίο, τώρα είχαν κλείσει, λέει. Αλλά είχε βάλει, λέει, πάρα κιλά, είχε γίνει 200 κιλά, έχανε 50 κιλά και σε λίγο καιρό το ξαράβαζε.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Τι να πω, μεγάλα. Αυτά, είστε καλά, κατά
0: τα άλλα. Καλά, μια χαρά.
1: Τα κορίτσια πήραν όλα τηλέφωνο, όλα καλά. Εγώ όλα... το είχα τόσο χαμηλά, ίσα που... Και παρεμπιπτόντως να σου πω, ότι χθες βράδυ δεν είχε την πτωτή τηλεόραση. Έλα, ας βάλω λίγο το ραδιομάνο, σου είπα ότι βράδυ δεν βάζω εγώ. Πάση περιπτώσει, αυτοί δεν σηκώνουν το τηλέφωνο το βράδυ, μόνο τραγωδία βάζουν,
0: Ναι, μόνο τραγωδία.
1: Μα εντάξει, δεν ήξερα. Μία φορά πήρα στο σταθερό βασικά πήρα. Δεν του σηκώσα, δεν ξέρω πέρα. Είχε ωραία τραγούδια. Άκουσα λίγο. Ξέρεις τι με θύμιζε. Με θύμιζε σαν να έχω βάλει μια κασέτα. Ενώ έτσι που μιλάνε, λίγο το κάνει σαν να πας μια βόλτα. Αυτό ήταν για μένα μονότονο. Βάζω μια κασέτα για εγώ τραγούδι.
0: Όχι. Εγώ το ξέρω αυτό, το ξέρω εδώ και πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και μιλάμε τους ακροατές εδώ και πολλά χρόνια.
1: Όχι. Εγώ γι' αυτό και ακούγαμε πάντα πρωί.
0: Ναι.
1: Ακούγαμε. Το βράδυ πάντα βλέπαμε την όραση με τον άντρα μου.
0: Ναι.
1: Α, κάτι βρίσκαμε και βλέπαμε πάντα. Ναι. Αλλά δεν ακούγαμε ποτέ βράδυ να βάλουμε ραδιόφωνο. Αλλά το σπίτι μας κυκλοφορούσαν μόνο ραδιόφωνα. Μαγνητόφωνα μένα, αλλά δεν μάθαμε κασέτες.
0: Όχι, πάει σημαντικό ρόλο η επικοινωνία.
1: Πάντα ραδιόφωνα. Και στο χωριό που πήγαμε και εδώ και στο αυτοκίνητο, πρώτα βάζαμε το ραδιόφωνο και μετά βάζαμε μπρος.
0: Δεν ξέρω αν είχες ίντερνετ.
1: Σε λέω ότι με το ίντερνετ δεν τα έχω καλά.
0: Ωραία.
1: Έχουν τα παιδιά, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι ούτε με ίντερνετ ούτε με. Κατάλαβα τι ήθελες να μου πεις.
0: Το πρωί έχει ένα παιδί που κάνει εκπομπή 8 η ώρα και κάνει καλή παρέα. Πολύ καλή παρέα.
1: Α, το πρωί τι ώρα?
0: 8 η ώρα.
1: Μουσικός
0: Γαλαξίας.
1: 8 η ώρα δεν ξυπνάω κοντά.
0: Τι ώρα ξυπνάς?
1: Κατά τις 9.
0: Κατά
1: 8.30-9, εντάξει. Αλλά μόλις ανοίγω το μάτι και δεν βάζω ραδιόφωνο, εντάξει.
0: Καλά.
1: Το βράδυ και κάθε αργά. Βασικά δεν μπορώ να κοιμηθώ και κάθε αργά. Προσπαθώ να κοιμηθώ και... Αλλά δεν ξυπνάω πρωί. Μόνο αν έχω εντάξει στην εκκλησία ή να βγω έξω, όπως αύριο θέλω να βγω έξω ή να σηκώνομαι. Δεν είναι ότι δεν σηκώνομαι, αλλά εντάξει λέω.
0: Ναι, ξέρω.
1: Επειδή προχτέρα δεν τις κάνω.
0: Εσύ είσαι, μένεις περίπου στο κέντρο της Κατερίνης,
1: Όχι. Όχι, όχι, όχι. Όπω είπα εγώ, μένω εδώ πίσω στο πόντι το άγαλμα. Θα μου πάρει μερικά για εκπομπή. Πώς είπα. Είναι η καφετέρια εδώ, πώς τη λένε. Ελίς, πώς τη λένε εδώ στη 14η Μαΐου. Δεν είναι.
0: Ωραία.
1: Ελιζέ, πώς τη λένε.
0: Δεν τη λένε, δεν τη λένε. Ελιζέ.
1: Ναι, απέραντι είναι το, τα παιδιά αυτά με το κέντρο από κατάσταση. Και δίπλα είναι ο παιδικός σταθμός. Εγώ είμαι από πάνω μεριά μια καινούργια οικοδομή για καφέ τριόρωση. Δηλαδή από πίσω που καθόμαστε στην αυλή σχεδόν βλέπω την καφετέρια αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πάμε φυσικά πολλές φορές για καφέ. Και πιο πολύ πάμε την Κυριακή μετά την εκκλησία. Αλλά όταν βγαίνω έξω θα πάω στα πλατεία. Αλλά μένω εδώ χαμηλά. Okay. Εδώ είναι και το μαγαζί, εδώ είναι και τα σπίτια μας, μετά είμαστε γύρω-γύρω.
0: Εσύ είσαι η καταγωγή, η Κατερινιώτησα, εσύ μένεις εδώ, δηλαδή, για από κάποιο
1: εδώ, χωριό. Εδώ μένω.
0: Χωριό, από καταγωγή σου είναι από χωριό.
1: Κλείσε το συνακρόση για να σου πω.
0: Καλά, άστο, δε. Εντάξει, καλά, όχι, δεν χρειάζεται.
1: Όχι, κλείσε για να σου πω κάτι ήθελα.
0: Περίμενε λίγο.

0: Λοιπόν, Στέλιο, πώς ντροπή σου, πώς λέγεται ντροπή, ποιος τραγουδάει αυτό, ρε. Ντροπή. Να μου ντροπή σου. Ντροπή σου. Να μου αυτό είναι. Έλα. Μαρίνα, είσαι στον αέρα.
1: Έλα, Παύλο.
0: Λοιπόν, κοιμόσουν, α?
1: Όχι, ακούω. Ψυχοπλακώθηκα, ωραία τα τραγούδια, αλλά λίγο με πήρανε...
0: Χαμήλω στο ραδιόφωνο.
1: Τώρα...
0: Κλείστο.
1: Το κλείσα.
0: Λοιπόν.
1: Να μην τρομάζω και με τη φωνή μου. Γιατί είναι πολύ μπάσα.
0: Η φωνή σου, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Τα κάνεις τα βράδια εκπομπές.
1: Τι να κάνω?
0: Τα βράδια εκπομπές.
1: Με αυτή τη φωνή.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, η κυρία Χαρά είπε να σε δώσω τηλέφωνο. Κάτσε εδώ λίγο, αυτό τραγούδι είναι. Στέλιο, αυτό τραγούδι είναι, για.
1: Να το γράψω τώρα.
0: Ναι, να γράψω.

0: Μακούς.
1: Ναι, ακούω.
0: Περίμενε λίγο να πάω σε μια άλλη γραμμή.
1: Ναι.
0: Έλα, Στελιό.
1: Έλα, ρε Παυλάκο.
0: Έλα, αυτό είναι τα, αυτό ήταν το δεύτερο.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το τραγούδι, Παύλε.
0: Πώς λέγεται?
1: Το τραγούδι λέει ντροπήσω, ντροπήσω, εσύ με κάρθω σε ένα σταυρό ντροπήσω. Έτσι λέει το τραγούδι. Αλλά δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι το λέει. Γιατί το λέει, το έχω κάνει διασκευή, το τραγούδι πολύ. Δεν το θυμάμαι τώρα ποιο το λέει.
0: Κάτσε.
1: Αν δεν το βρει αυτό, ναι. Βάλε από τη Μαρία Αντικεφάλα το νύχτα, όνειρο μανά και το με κρασιατικό τίποτα άλλο.
0: Νύχτα, όνειρο. Οκ.
1: Ευχαριστώ, ρε Παυλάκο.
0: Να σε βαλά. Έγινε τσά. Λοιπόν. Όπα έκλεισε η γραμμή. Λοιπόν, παιδιά, τα κλείσουμε νωρίς σήμερα, να ξέρετε. Όχι, θα παίρνει τηλέφωνο, άμα θέλετε θα παίρνει τηλέφωνο, δεν άμα στέλνετε μηνύματα, τα μηνύματα, στα μηνύματα. Μηνύματα, εντάξει. Λοιπόν, έλα, σ' ακούω. Τι θα έλεγες?
1: Έλα, Παύλο.
0: Τι θα έλεγες?
1: Πάντως, είσαι πεσμένος.
0: Τι πεσμένος?
1: Δηλαδή, δεν έχεις... Δεν ξέρω, δεν σ' ακούω αυτό το... Αυτό 2-3 μέρες, όχι για χθες. Λίγο πεσμένος, τώρα κουρασμένος.
0: Ναι. Βαρεμένος, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Βαρεμένος, κουρασμένος.
1: Εσύ ξέρεις, τι να σου πω.
0: Κοίταξε.
1: Αλλά που μου είπες ότι έχω φωνή για τη βραδινή ζώνη, για τις σταλικές.
0: Θα σε παίρνουν τα... Θα σε, μας παίρνουν τα λιγκέριδες.
1: Να ρωτήσω κάτι, θα βάλεις ξένα το βράδυ? Αργά.
0: Πιο αργά, τώρα σε λίγο κλείνουμε. Βάζω ακόμα ένα δύο τραγούδια και... Θα βάλω και κανένα ξένο και θα κλείσουμε.
1: Καλά, βάλει και κανένα χαρούμενο εκεί.
0: Βλέπεις τι διαφορά έχουν οι άντρες με, τα... με τις γυναίκες τραγούδια, ήταν μεγάλη διαφορά, φίλε.
1: Κοίταξε, και σε εμάς αρέσουνε αυτά τα τραγούδια όλα. Αλλά εντάξει, πριν κοιμηθείς ένα χαρούμενο είναι... Σε φτιάχνει τη διάθεση.
0: Καλώς πάω.
1: Δικιά μου άποψη,
0: ναι, ναι.
1: Να μην παρεξηγήσω.
0: Άντε, σιγά σιγά να κλείσουμε και να φύγουμε. Φτάνει το
1: σύγχρονο. Εντάξει, Παύλο. Άντε, καλό βράδυ.
0: Τσάω. Παρακαλώ. Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά τώρα. Μόλις πήγα μια βόλτα για ένα καφεδάκι και γύρισα. Πήρα και το κουρασανάκι μου.
0: Το μυαλό,
2: και λέω όλα καλά.
0: Το μυαλό στο φαγητό είναι.
2: Ναι, τώρα τελείωσε και ο αδερφός μου. Λέω τη δουλειά, αν είδες εχθές που σου στείλα τα μηνύματα με το κασετόφωνο, λέω. Που πήραμε δωράκι από ένα φιλαράκι και το επισκευάσαμε σήμερα. Και... Κάναμε κάποιες επισκευές. Τώρα το υπόλοιπο θα το φτιάξουμε αύριο.
0: Τι,
2: και μόλις έρθουν και κάποια ανταλλακτικά, πήραμε και κάποια ανταλλακτικά από online, ιντερνετικά. Ναι. Τι κάνεις?
0: Καλά.
2: Και παράλληλα άκουε και την εκπομπή, άκουε και λίγο ράδιο Μάνους, κάνα 20 λεπτό πριν φύγω. Τώρα έφυγα ένα τετάρτο, τώρα ξαναμπήκα για λίγο, ξανάκουσα. Τώρα το ξανάκλεισα για να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Όλα καλά, λέω, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Σ' ακούμε πάντα και διασκεδάζουμε και αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι που ακούω και τον κόσμο να, που είναι καλά, που εκφράζει τη γνώμη του στον αέρα πάντα, στο, που αρέσουν τα λαϊκά, που ανταλλάσσουμε τραγούδια, ε.
0: Ο κόσμος...
2: Αλλά, ναι, αλλά πάντα τη μεγαλύτερη ασφάλεια στον αέρα για να μιλάω την νιώθω μαζί σου. Δηλαδή σε όποιο ραδιοφωνικό σταθμό και να πάρω να μιλήσω, πιο καλά μαζί σου νιώθω να μιλήσω στον αέρα.
0: Άκομαι.
2: Σε σένα εννοώ, στις εκπομπές σου.
0: Άκου να σου πω κάτι.
2: Εσύ με έμαθες, ναι.
0: Εγώ δεν μάθα τίποτα σε κανέναν. Γιατί δεν είμαι ικανός να μάθω σε κανέναν τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην λες υπερβολικά πράγματα.
2: Θέλω να πω ότι από σένα έμαθα. Πήρα το θάρρος εννοώ.
0: Ναι, εντάξει.
2: Για να είμαι και ειλικρινής, να είμαι σαφής εννοώ. Να μιλάω υπερβολές.
0: Εντάξει, και εγώ δεν είμαι κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά στα πρόστα να πας που δεν ακατάξω.
2: Είμαι ο Βασίλης από Καλαμαρδιά.
0: Ναι, μπράβο, Βασίλη. Αυτά, όλα καλά.
2: Όλα καλά, από το ευκαιρό πάντα σε παίρνω τηλέφωνο. Βάλαμε και κάτι από Καζαντζίδη, λέω.
0: Όχι, όχι, μη, όχι, όχι. Τραγουδιά, τέλειωσε. Ναι, τώρα, τέλειωσα.
2: Με συγχωρείς, με συγχωρείς.
0: Όχι, δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αυτά, καλό βράδυ σε όλο το ακροατήριο και να είστε καλά.
0: Χάρηκες που κέρδισε.
2: Παύλο,
0: έλα. Χάρηκες που κέρδισε η Εθνική.
2: Βέβαια, και τώρα πριν από λίγο το έλεγα και σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, όποιον ρωτούσε αν θα κερδίσει η Εθνική τη Γερμανία, δεν το πίστευε κανείς. Εννοείται ότι κέρδισα. Έλληνας είμαι. Αλλά δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η ρατσιστική απάντηση που πήραμε από την Bild που μας αποκάλεσαν Νάνο. Νάνο η Εθνική Ελλάδα, από πού και ως πού. Ας προσέξουν λίγο, ας τους πει κάποιος εκεί στην Bild να προσέχουν πώς μιλάνε.
0: Άκουνα
2: ειδικά για τους Έλληνες. Ναι.
0: Μας πειράζει.
2: Την εφημερίδα τη Γερμανική.
0: Ναι. Περίμενε, ρε, όταν μιλάς, κάνει και μια παύση να σε ακούσουν άλλον. Λοιπόν, μας πειράζει, δεν μας πειράζει, αυτή είναι η αλήθεια. Κατάλαβα.
2: Κοίτα, όχι και αντάνε.
0: Μας πειράζει, δεν μας πειράζει, αυτή είναι η αλήθεια. Τι, είμαστε, ομάδα, είμαστε μεγάλη ομάδα.
2: Στην Εθνική έχει καλή ομάδα, ρε, πλάκα πλάκα. Πάρα πολύ καλό ρόστερ.
0: Τώρα ναι. Και τώρα πάλι δεν είναι, δεν είναι ομαδάρα.
2: Ναι, δεν είναι ομαδαρά, όχι, αλλά γενικά η Ελλάδα σαν κράτος έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και οφείλουν να το σέβονται. Έχουμε 6.000 χρόνια ιστορία και βάλε και έχουμε μάθει γράμματα σε όλο τον κόσμο.
0: Βασίλη, μίλησε για ποδόσφαιρο, δεν μίλησε για ιστορία.
2: Ναι. Ναι.
0: Μίλησε για ποδόσφαιρο.
2: Και ναι, για ποδόσφαιρο μιλάω.
0: Το ποδόσφαιρο συγκριτικά με τη Γερμανία, εντάξει.
2: Είμαι Έλληνας και είμαι περήφανος γι' αυτό.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, έγινε, Βασίλη. Λοιπόν.
2: Τι να πω.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ.
2: Έγινε, ρε, καλό βράδυ από την Καλαμαριά και να είστε καλά, έτσι.
0: Τσαο, τσαο, τσαο.
2: Και κάνουμε και πλάκα.
0: Ναι, ναι.
2: Πολλά, πολλά.
0: Αντσαο.
2: Συζήτηση.
0: Αντσαο.
2: Έγινε.
0: Ποδοσφαιρικά για την Ελλάδα μιλάω, δεν είμαστε για καμιά σούπερ ομάδα, σούπερ δύναμη. Και βλέπετε ότι η κατοχή με τη Γερμανία ήταν συμπεριτικά πάρα πολύ μεγάλα. Ποσοστά ήταν γύρω στα 70%, 80%. Ήμασταν και τυχεροί δηλαδή. Μην θεωρηθούμε ότι είμαστε μαδάρα τώρα. Ήμασταν τυχεροί, όπως τυχεροί ήμασταν με τη Σερβία. Καλά, με τη Σερβία παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να πω. Αλλά με τη Γερμανία, όλο πίσω ήμασταν. Μπορούσα να κρατήσω μια μπάλα στο κέντρο.

Νάνος εννοούσε ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά μιλούσε, Βασίλη. Σε λέει Γερμανία, και η Γερμανία σαν ποδόσφαιρο είναι δύναμη. Είναι σαν δύναμη, είναι δύναμη. Ελάτε. Τέλος πάντων. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και

Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα, το κόβουμε αυτό γιατί δεν έχουμε χρόνο πολύ. Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι. Αυτό είναι. Λοιπόν. Κάτσε να ακούσουμε αυτό, νομίζω είναι. Για το Στέλιο. Στέλιο, αυτό βρήκα. Λοιπόν, μη ζητάτε άλλα τραγούδια, τέλος τα τραγούδια.

Λοιπόν, ένα τελευταίο τραγούδι. Να θυμίσουμε ότι η χορηγή της εκπομπής ήταν το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39911, φτιάχνει καταπληκτικά χαμπουκέρ και όχι μόνο. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, Delivery 23510-39911. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, dress code, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Το Σεραϊκό, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ανίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Κοκελίδης, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Ασφαλιστικό Γραφείο, Λάμνιος Ανίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, στην Πιερία και όχι μόνο. My Max Pet Shop, Λάμνιος Ανίδη 9, Κατερίνη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λιντ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Γερμανική και ελληνική κουζίνα. Αυτά. Τελευταίο τραγούδι και κλείνουμε. Παίζουμε στα ξένα και μετά κλείνουμε. Για τον φίλο μας τον Παύλο.

Ο φίλος που με ρώτησε για το μήνυμα είναι ο μουσικός Γαλαξιά, για το μουσικό Γαλαξιά αναφέρεσαι. Είναι ιντερνετικός. Λοιπόν, μουσικός Γαλαξίας, να χτυπήσει εκεί. Μουσικός Γαλαξίας της Θεσσαλονίκης όμως, έτσι θα γράψεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα μερικά ξένα τραγούδια και θα κλείσουμε, παιδιά. Εγώ σας χαιρετώ από τώρα, να ξέρετε. Θα βάλω έτσι μερικά τραγούδια ξένα. Εγώ από τώρα σας καληνυχτώ, σας χαιρετώ. Τα λέμε αύριο, 8 η ώρα. Γεια σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου. Παύλος Βασιλείου, Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς. 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, ιδιοκτήτης του Διάβολου 1, ιδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Εκπομπές επαγγελματικές Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη. Λοιπόν, Παύλος Βασιλείου. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, γεια σας.

Λοιπόν, θα ήθελα να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτά τα τραγούδια. Γρήγορα για ύπνο.

να ησυχάσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που το αφήνει, που ήταν για ένα φίλο μου, ο οποίος έφυγε νωρίς από τη ζωή. Ήταν και συνέτερός μου στο μουσικό γαλαξία. Έφυγε 50 χρονών, τον πρόδωσε η καρδιά και έφυγε από τη ζωή. Ήταν και πολύ φίλος μου, Κότσος, ο Νίκος ο Κότσος. Λοιπόν, έχει πολύ ωραίο νόημα αυτό το τραγούδι που θα σας παίξω. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα. Και βέβαια και στους γονείς μου αφιερωμένο, εκεί ψηλά που μας ακούνε. Γιατί οι γονείς μου κάναν πολλές θυσίες. Πάρα πολλές θυσίες και ειδικά με το ραδιόφωνο. Τώρα ποια μάνα, ποιος πατέρας νοικιάζει σπίτι για να βάλει το παιδί του ραδιόφωνο και ιστορίες. Ήμουν από τους τυχερούς. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα. Αφιερωμένο για αυτούς που φύγανε τη ζωή και για το φίλο μου τον Νίκο τον Κότση. Από μένα τον Παύλο Βασιλού, γεια σας.

Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές χορό αντρικιό. Το αδικό που έχεις πώς να αντέξω αφού εγώ

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

μετρείς τα χαράματα, μαζεύεις τα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι, στην τρέλα μ' αφήνομαι. Μα πρέπει να δω τι θα γίνει. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου,

Μπεις τα γράμματα, μαζεύεις τα πράγματα. Τίποτα πια δεν σε νοιάζει. Χάνω τον έλεγχο, το βλέμμα σου ένοχο. Αυτή η φυγή με τρομάζει.

άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνών.